Μαρέ το χω ίσκαμε, ο μαρέ το χω εκπέρκα μπαχέρσκα, κοχω μπάτς όρικ ελ Κρίστο Χριστούς. Μαρέ ράτς όρτζις λακουαλάλ, πέρο κανάψαρου λεκάκουα. Λιδιός σάντα κοχω μπάν ράτς όρ, ορκε σιλάτακ έσλε σένστρα ρίτς ολεχίλαν, τα μιένα σκάμψαχ τσαχέλ σαλάτιου αμ σαλάχουν σακαλίλ. Λι ράτς ολεχίλ καούς, εν κάμιαν τα καμάους ερμάους λάτ σάχα κάτς όλ, αν να ρισίλει κι αχέλ. Ο καν, διός τσικός από τσιν κάκουε. Κάκουα Χεσούς, μαρκιώσια κάκουε ατ κάκουα. Αιν λάκουα τίν διός μείω να κακό τσικού, χωάλ τσακάλι ρούα τίν διός. Χώσα μάνους εσκιού άμ λαχ Λάσαρο, λις Μάρτα, λις Μαρία, κάκουα, σακόχο μπέβης τσόλ. Hokai na kwita ban sa chua me bla kwala la ka holi chabi la binel sa li kona la in kakwa jo ka skol ala kwa tina tina cha ka ho web shakli chol to ko bebis ka u sha tina kakwa in kanap sa ku dios mio ma de kwali rai chol khil sa at khun ka plan sa li kona la in dios mio so ke se chok sa hil chol khil kakwa ke chok sa hil chol khil en el nombre de Jesus ma de kwani cha bak sa li khun ka plan. Pero sa lihunara in kakwa, ni kanap sa kukuryos, dukup lihun kaplalaan, kay sa ilap sa isyol at inimakwa Diyos. Ho siya banur sa isyuam lish Marta lish Maria, ho ka na kwita banur sa isyuam meplak, walala kahol sa lihunara in kakwa. Bantyos siya kakwa, ni kanap sa kukuryos mio, lasantil atin, bantyos siya kwet kakwa, ni kakwilal ni musakiban, kakay, Resh ka bala sa til atin chokte at kwilate na mita ti Diyos. Loka ni bila ka ba at chukunalik kakwa. Pa Diyos siya kakwe. Lachat ka na kikinabla ko lala.

0: Ιταλ, Αρκινατικλά και Σχονίλ, Ούτλι Ραχό, Μακ Αρροσοχή. Να λεπαχόμουσα λεκαχόν καπάλι.
1: Γιαλαλπέχ κουάς να λεπ, μας έσα εις τσόλις να στυπά. Χαμπανάν γιαλαλπέχ εγκά, να στάους να λεπ, μας τσεχτανάλις να στυπά. Προβέρβιος 15-20.
0: Panak chokray la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Hunkapal Haan Kualdo.